Συμμετρικά να τα βρει ανακαό. Τούπο. Συμμετρικά να τυρανό μπάντα φτσάνκο. Τούπο. Συμμετρικά κούρι τσίπλε σε σούτσουμπλάσα και να μπλάτα βατσάω. Κανεί φόρια να όπλα.

0: μιας να κάει νιώ.
1: Yeah!
0: Φάλε νερό στα τσφάλε.
1: Φάλε.
0: Μάρκε νερό φάλι. Ατσκαντιά, welcome to Kiki.

Τσιμίτσικα να το βγει σαν ακό. Τούπο. Τσιμίτσικα να τη ρανόμπα το φτσάκο. Τούπο. Τσιμίτσικα κούρι τσίπλε σε σούτσι μου λάσσα και να μπουν τα βατσό. Ενιφούια νόμπα.

0: κουλάς τον κουφάφι.
1: Λοιπόν, την μια καταβίτα φυτεντάγουν τη μυάλα. Τα τανάναν, ζω ζω αμ ζω φτον ζω μα εν φε ο φοβε. Σα ζητήραν σουν κουί ζυμνάς μεν οι ανδραζόλοι να μεσάει κουνα ήζιγο. Ας άει δεν πέτσαν ούλα μσόρο ούτσα καρσέν τα μια καταβίραν. Πνίφω τα λούλε ούλα τι δάνε, ρνανταν μαέρα, κουρντάνου, καζμάγα μούδα ο αμ ζυμνάζο. Ne fi zan fo ma in feu feu te tom tanano ve sa di dire no sun tin mi so ve tam ne piacha ni gimnajo ve sa di dire no sun na de beran dai dar ngol den mulwa tom bur ndala ne ngol di fo pina fo pta den na wem ta chang bu de malala dala kan le la la news ona te na yi tam yu volo ni njinja anam san ni feran ne fan bu tutte ni karan no moran chang uno de tan pre dan ni fo tan fo nga zava zava tan sai ku zeng zeno ve fo mi kanaliano fo kel.
2: Tupchane zan bananu chayale neva le tutufane tuchan nyaka chayale le ram fasharo tena manambo chayale lalan te neva ne puaf nigora te tuchale savachana ton shario neva ni zeva mandam fulan panambavana ni lalana kelio te neva nyaka chapes te achati ambalan rase fukel mulan te etom ne mitse neva tena ram fe te mukul lakane te amne ana krede fandim biasana pe mitse neva le ula makapiara te metsena te mias. Σαν φιβουάλα μου την ευαπούτ και τα τέρα καμίντσινα τάφνα φαραφάρα. Τε μια κάτσα τε τσάζι βουκάναου, τε λασά μάνου βαφεσέρια λάβτσα πέρι. Δεν έπανε νέο αλλά είναι μια ραπέμπολα λάβτσα, να έτω μάνου βαφεσέρου ονζάτ. Ναι τα είδα ξόζα, καπάνα ρε λαζάν φαμ τσάλσε, γιατί αν παντάνα να σε φούτσον σαν, ναι τα είδα.
0: Σότα τουμπ κουλά, σότα τουμπ βάφ.